0: Άστομ κουβάβι.
1: Να το έφυγε ο Θανάνα Ιμπούνα να τη Θανάνα να ήρθε σαν πτήσιμο μάτ. Βότα βέρε νησούσι, ρε νη, πεπέ, οπτάνι. Φίτσι νουρκύρενε ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πίπι κουκού, σαν λέτε, τσένα μίτσι σαν μίλα πιάσνα, τάνε αμπάνι, τάνε τενάρα να νικήσει κέλε ανάτζαν ρίν, παρά από τσάμπλε φάνα πιάσνα τί.
2: Zay fanana nimbolana izy tao dia fanana panjakana rehetra. Atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fanajantsika tsy ampy mihitsy zany le fampitaizana sy fampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amin'ny

Ραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσιγακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίνια Μανταφτάνζο. Μα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουέβτε, Αβενιάτς, Ζάζο, Φουκασιά, Ταλού. Φουκασιά Ραμπιέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν Φιντελ Καστρό, Τσιβδίκου Ρέντφα Μιν Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι δια τζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, νησόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, νησούρ τόκα μουτσε δια το πρόβλημα, νησούρ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Ce petit joueur, numéro 9.

Συμμετείχε να το βγει ανακόμα. Τούπο. Συμμετείχε να τυρανό μπάτα φτσάνκο. Τούπο. Συμμετείχε να κούρι τσίπλε σε σούτ σούμπλα σε κενό μπλα τα βατσόλ. Κανεί φούλια να όπλα. Σε μανί.

0: Αστούμ κουβάβι.
1: Αν βαρύ ουλφτήν, μαμα να ιού καραμαντζά, σαν μαμα να ιού ουλφτήν, εν ενίου τα μίλανε σαν τραντουίτ. Αν έφασε τη ορίνα, μίσιν τούπον ψέχου μάναγαν τάν. Κατε, μάνα ο ασόβαμ, να ρουφτούν, να φάνε σακάνα, να εντύνε φαγάω λίπενι. Λίπενι, ρε πιπλίκια, μπαϊτούτ, γιατί έμνα είμαι τίν. Σα ότι εμψέ ο τούπον ρεύ, νεύεις χαϊτσι μανάκι. Άρα ο Πίτρο μου χίντσα να μου σύρσυρε μνιού, νεύα τι ανάζει ο φανάει, μη σάκτα το φάντα μας από τσάρ, φαγκατάνε να τον σαρέω με ο ανάπνε τσαρανάει, να μύτην, τι ανάζει ο τάνου φανάει, αρτσι μανάει και μχίντσι σαχάει, να γίνει να γίνει κα, μα πάκατσα μνα ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη και γίνει να τσέρε κάικ, τε κάικ εν τι τσράρν, σε ατόν ανάει ραχούνα να σαχάει, σε τι σαρέω μα αναμπούλα, τι μανάει και σαχάει, τι μανάει και σαχάει τούμπκο. Ου σαμπούρνα, σαχάει, ου ραχούναν, ου κατσάιν, σε τι σημαίνει μπουλα πέ, τι εκένναει σαν τούμπκο.
2: Τάνε αν ηλέλε παρτάζει αντίκαν σε εμφύρνα, μνάει τα τέρακα, νιτάν να είναι εμπάν, δε φαν εμφύρνα, μνάει λε παβιόνευα, τούγκα τη μίσια, πάνε μπουλα τάπα κακούφα μσέουα, να βίτα τίτρα, μπορνε τίτρε άμνουν, ελετάν, νε φαν τάντα να την ρούμπι φουλτώνεν η Αττίνα, possible tout qu'une histoire à vita pour ne titrer à rutan du complice ça mise à prononciation en amni à domaine tant ça j'ai mis dia ma tout mission ça va dire fomba hoana zany na vita pour ne titrer ndio
3: notation comme fa mpetra ko votre chefe ça j'ai mis di et titane to tan fous quatre ti tenefa bulanishin fart tangayo ngatin fila mafnarcha te yo fila mafnarcha να φάτια να κεχτρίνια, να τον σου να τούλτσο. Ιε, να τον σου να τούλτσο, δε, σε σαν ροαφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ροφιτσαράνα. Έτω μνή, φαρτάν φένα ρασούα, νεμπάρα τούγκα πάγια φάνα ρέτσα, ρέτσα, ρέτσα. Αρ μιάσο να οπρεστάν, ρασουέλα. Μπαϊτσέρα κακέν τίσα, βατστίσα.
0: Σώτα τον πουκλά, σώτα τον πουκβάβ.

0: γλάστ του μκβάβι.
1: Αβελό νιούλα χάνα να φάω φάνα, χάνιου εύκη, λε λίπερτε τη εξπρεσιόν νιούλα ζαν. Δε, ούτσι μίσου, άμα τα ότσα κούτανα να φάω και σασάνα τούμ βαό, καμπρέζα καουέ, σόδια νούγκα πάντζα κάνα ραβόμα, νο ιέτσι παό και τσία. Μι έτσι και νιούλ, όταν ζαβα τσαμ τσάγκαν, οι Ταζουνία μου ζοφτών ζω. Ισαν άντρου, ισαν άν, ατσαμ ζε να ντρέσαν τον άν, τσέμπον φάει φάνα τα νι Ταζουνία, τεμαν οφιέ και τσία να φώνα νιούλ, ισαν άν, φατσι μισά τίβτα, μη τσέ γιούγκαν τον άν, τσέμ. Δε ζαλέ την εγκίν σούσαν λέσον να ανιβέλαν τσαραφιάνα τσα, ότι αμτσίκια, μου μιούφα αλαλάνα νιούλ ανιουεύτ. Δε αρακήν την εγκίν λε ρίσκα να εξπλόζον σοσιάλ, να φυπουάνα ρατ σοσιάλ, δε τένα ρεέλ αμζοφτούν ζω, ασαπαϊτάνα να ραγιουζάβα τσαμ τσάγκα, αμφεκαραν βίντεν ήτανι τσούσακαν βαουκατσούν, ζαν τάξι πιένα τη μαντζάτου, μια αμφεκαραν βίντεν σούλκια, δε μτέρακα inflation generalizen, βάρια ρε φαρούα ρίβε νιατσέν, δε φανάμπαν ζένε, φα τσιμ τάτ φαούλεν, αν φανζακάν αμρίσκα τελιστάζ, αμρίσκα φαταπάν τζάν, αν σεκουριτέ, τσιρισάν αιντσούν ζάν, μαρβίζαν ζάβατα τένα, γένα λεφαούκα, ισάν αντσανάν τζο, τένα. Αμζό τσικέμ τέν ζόγγα, μα να ζολαζένε, φαίνουν τζίντραν, φαίτα με τη τέρακαν ζάν, εξπλόζον σοσιάλ.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.

0: κούτσα κατσιάν πιάρνουν. Σήμερα το που πάω στο πουλάρι ρίβω ο καμαλαγκάσι, φα ρασίτα καρό, ντότσι και μπολα για ραγιάσα, ανάβτσαν τη φερινέντη, κατσιού βαΐνι, νι μπαϊκον τη φερινέντη, φα νι Μαδαγκασκάρα, σμαντουάλκα, Μαδαγκασκάρα, σμαλαγκάσι, ντσάκ.
1: Σώτα τουμπ κουλά, σώτα τουμπ βάβ.

0: μιας να κάει νιώ.
1: Yeah.
0: Φάλε να ρω στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε να ρω φάλι. Ατσκαντιά μέρκαμ του Κίκι.